Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
3: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
3: Μου έχει πει να μην γκρινιάζονται, μου έχει πει τι ρωτά.
2: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τις στόχους.
3: Άντε πάλι.
2: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας. Δύο στην τιμή του ενός.
3: Και μια μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Πιστεύω.
3: Γιατί χθες δηλαδή δεν είχαμε.
2: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν
1: να
0: καθιζήσεις, ναι, και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: ή στην TV.
1: Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει
2: του κινηματογράφου, οι οποίοι τώρα όχι έχουν κάνει παλιά.
1: Ναι.
2: Παίζουν στην τηλεόραση. Θα σου πω για δύο σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι και τον δύο το σύριαλ είναι στην Apple TV,
1: ναι.
2: Plus, τον Τζον Χαμ και τον Τζέισον Μωμόα. Ο Τζον Χαμ παίζει σε μια σειρά που λέγεται Your Friends and Neighbors και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι είναι ένας απατεώνας που δεν ξέρει τι να κάνει και ληστεύει γύρω-γύρω τους γείτονες. Ο Τζέισον Μωμόα πάλι έγραψε πρωταγωνιστή και είναι παραγωγός στο Chief of War, που είναι μια σειρά για τους ηθαγενείς της Χαβάη, αλλά από την πλευρά των ηθαγενών, τι έχει γίνει ιστορικά. Το γκέι, όσο να είναι.
1: Ναι. Για πες.
2: Α, γιατί το γκέι.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι οπαδός όλων των ομάδων ηθαγενών του κόσμου που έχουν καταπιεστεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ανήκει και αυτό σε μια τέτοια από την Αυστραλία.
1: Είδες. Κάνουνε πράγματα.
2: Κάνουνε.
1: Όμως, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω. Μέχρι να πάμε στον κινηματογράφο, κάτσε να δούμε λίγο. Και είναι και οι δύο ωραίοι, ρε παιδί μου, γι' αυτό στο λέω. Όχι, δεν είσαι εσύ. Όχι, δεν είσαι
1: λέει,
2: εσύ.
1: Παιδιά. Γι' αυτό μας το λέει. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Δεν σου το καταλογίζουμε.
2: Μπράβο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ο ρός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό, έχουμε το. Δεν έτσι. Είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Βυσιγότθοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί
0: Μάλιστα.
1: ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στο δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το φεστιβάλ των αυλών.
0: Μάλιστα.
1: Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The yards.
1: The yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Καλά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν
0: πλάκα
1: να
0: έχουν.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκια έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλό στο καλό μας και σοβαρό μας κορίτσι, όπως λέει, και το λέω και εγώ φυσικά, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια όποιος κινείται συχνά στο βουνό το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάση αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγριας ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα
0: Χάλεκα.
1: Κέσα και τα λοιπά, και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζαρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει.
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει.
0: Απαπα.
1: Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Λοιπόν, μην γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα, 2 σεντιμήτων ως για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος
1: και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, με περηφάνεια, mm-hmm, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ος.
1: Οκ. Δάνειε και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω?
1: Πήρατε δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο. Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι. Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν. Και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό
1: να τρέχει. Ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία. Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο. Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία. Εδώ μ' αρέσει. Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό, πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη. Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου, επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει...
1: Πλατάνια, μεζέδες, σουτζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο, μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά...
1: Μένουνε αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάθρος... Συγγνώμη, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα ψητοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε.
0: Τι?
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
1: Ξέρω εγώ.
0: 138 μέτρα είναι.
1: Εντάξει, μια βαλκούλα είναι.
0: Μπράβο. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόν ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι. Έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε, δεν ξέρω. Κάποιος του σπάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη. Τι υποβρύχιο φωτισμό, ναι. Τι μη θα συζητάω τώρα. Αυτά, το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
1: η συντήρηση. Μάλιστα. Και πώς τα βγάζει?
0: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και απαλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μπορεί και κάνει διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
1: Για 138 μέτρα. Για...
0: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνες.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
1: Για 138 μέτρα. Για...
0: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε ένα καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν
1: αξίες
0: πίσω
1: όντως
0: από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτη στα ντουέτα, mm-hmm, έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είναι το Perfect.
1: Το γνωστό, το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide, η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Αντρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι,
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Με όλα αυτιά.

0: δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα παζλ που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: είναι αυτό. Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Λία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Come on, you can get it, get it, get it.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση. Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι Τριτούλα 5 Πέμπτου, 5 Μαΐου και ελπίζω να είστε πολύ καλά. Με καλή διάθεση για να περάσουμε και να έχουμε ένα ευχάριστο δίωρο με ωραία τραγούδια και πράγματα που θέλω να συζητήσουμε. Κυρίως όμως είναι η μουσική. Λίγα λόγια, πολύ μουσική και ξεκινάμε αμέσως τώρα.

Πολύ καλά λοιπόν πήγαν τα πράγματα στις πρώτες πρόβες για την Eurovision του Ακύλα και της Αντιγόνης. Να δούμε ότι ο Ακύλας ήταν πολύ ευχαριστημένος και τουλάχιστον η πρώτη πρόβα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, έκλεψε τις εντυπώσεις και νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί αυτό από πριν η ανωδική του πορεία. Πόσο μάλλον μετά την πρώτη πρόβα δεν είδαμε πράγματα, μάθαμε κάποιες πληροφορίες. Αποφάσισε η Eurovision από φέτος να μην διαρρέει βίντεο και φωτογραφίες νωρίς, για να έχουμε έτσι την έκπληξη. Αύριο είναι η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής και επίσης πιστεύω όλα να γίνουν κάποιες διορθωσούλες και να είναι όλα έτοιμα για τον ημιτελικό, στον οποίο η Ελλάδα και ο Ακύλας, η Αντιγόνη και η Κύπρος θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να περάσουν, φυσικά να πάρουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και έπειτα, μετά, ό,τι καλύτερο, sky is the limit που λένε.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2 Number 1 Radio

κουτσομπολάκια, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, υπέροχη Τρίτη 5 Μαΐου. Πάντως ρε παιδί μου, αν θες, αν μια ζωή λες, ξέρω εγώ, πετάς διάφορες μπαρούφες για να συζητηθείς, δεν σου φεύγει το χούι ρε παιδί μου, εντάξει, έχει την πλάκα του καμιά φορά. Τώρα για παράδειγμα, Τάσος Μπουγάς για Ακύλα. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο λέει είναι αντιγραφή του θέλεις μπουζούκια πάμε. Για να το λένε, ισχύει. Από πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις, ειλικρινά. Ποιος ρώτησε πρώτον, ποιος σατανάς σκέφτηκε να ρωτήσει τον Τάσο Μπουγά για τον Ακύλα. Μετά πάρα πολλοί κόσμος λέει, έχει πει ότι το φέρτο μοιάζει με το θέλεις μπουζούκια πάμε. Για να το λένε ισχύει. Το για να το λένε ισχύει, ναι, εντάξει. Δεν θα

αποκτηθώ νομικά, λέει. Απέναντίας του εύχομαι καλή επιτυχία και να έρθει με το πρώτο βραβείο στην Ελλάδα. Είναι και μεγαλόψυχος ο Τάσος Μπουγάς. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί. Τα τραγούδια μου τα τραγουδάω για να τα λέει όλος ο κόσμος. Στη μουσική μοιάζει περισσότερο, λέει. Αλλά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Ο Σκάι τον έβγαλε. Μάστε. Εξαιρετικά. Φοβερό. Όλο ίδιο είναι.

Αχ, εξαιρετικά. Και μια που απολαύσαμε ένα Τάσο Θεοδωρίδου με το Φορτηγό, το νέο τη τραγούδι. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου γίνεται και διεθνής πλέον με ένα της τραγούδι, διασκευή μεν, αλλά με τη δική της εθέρια φωνή, με το «Καταζητείτε», το περίφημο που κλείνει πια νομίζω 25 χρόνια, έχει κυκλοφορήσει το 2001, ήταν η διασκευή του τραγουδίου που πρώτο είπε η Σακύρα. Ακούστηκε λοιπόν, και όχι μόνο ακούστηκε, αλλά είναι και στο τρέιλερ, σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά και πολύ δημοφιλή της εποχής, είναι στο Apple TV, το Your Friends and Neighbors, και στο soundtrack λοιπόν οι άνθρωποι επέλεξαν να βάλουν το «Καταζητείτε» της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου και όχι το «Καταζητείτε» το ξένο, τέλος πάντων, στο πέμπτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, σε μια σκηνή πάρτι, σε ένα φοβερό γιοτ. Η σκηνή αυτή, το τραγούδι αυτό παίζει και κάποιοι άνθρωποι χορεύουν έτσι στους ρυθμούς της Νατάσας Θεοδωρίδου. Εξαιρετικό, και μάλιστα έμαθα και το παρασκήνιο ότι προσπάθησε πολύ η ελληνική εταιρεία να βάλει αυτό το τραγούδι εκεί, τα κατάφερε και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα αρχίσει τώρα εκατομμύρια κόσμος να το ψάχνει, να το κάνει σαζάμ.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε πολύ ωραία, γοργά-γοργά στην δεύτερη μας ώρα. Αυτή την υπέροχη Τρίτη, την κάπως περισσότερο ανοιξιάτικη παρά χειμωνιάτικη, γιατί περάσαμε και περίεργο Σαββατοκύριακο δεύτερο. Τέλος πάντων, λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ντορέτα Παπαδημητρίου που έδωσε ο Μπρούνο Τσερέλα. Θα ήθελα, παιδιά, το λέω στην Αθηνά Οικονομάκου, βέβαια, και λέω ότι εκείνη είναι η γυναίκα και θα σεβαστώ τη δική της απόφαση, γιατί προφανώς και η Αθηνά Οικονομάκου έχει τα δικά της παιδιά, ο Μπρούνο Τσερέλα όχι, δεν είναι δικά του παιδιά, και θα ήθελε ότι θα ήθελε να ζήσει και αυτός αυτή την εμπειρία. Δεν πίεσα τίποτα στη ζωή που έχουμε, λέει ο Μπρούνο. Αν κάτι δεν μου αρέσει, το λέω. Όλα έγιναν πολύ φυσικά. Μετά την τελευταία μου σχέση που ήταν τέλεια, σκέφτηκα ότι ίσως ο γάμος και η οικογένεια να μην είναι για μένα. Είχα μια υπέροχη σχέση, λέει, 12 χρόνια. Και γιατί την έληξα. Τώρα σου λέω διάφορα πράγματα. Αυτά. Όλα καλά, παιδιά. Έρχεται και ο γάμος. Και με το καλό, γιατί όχι, μπορεί να έρθει κι άλλο ένα τέκνο. Σας το ευχόμεθα.

0: στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, πανέμορφα μου πλάσμα του Λίνια. Είναι το number one radio show και είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, είχαμε και μια ζωντανή σύνδεση την Κυριακή από την εκπομπή μας στο ραντεβού του Σουκού με την αγαπημένη Ελένα Παπαϊωάννου, η οποία κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη με Στέλιο Διονυσίου και Χρήστο Νικολόπουλο. Φωνάρα η Ελένα, η οποία βγάζει και καινούργιο τραγούδι. Είναι έγκυος και ετοιμάζει και το δεύτερο. Ετοιμάζει. Ακούγεται λες και είναι τυρόπιτα. Ετοιμάζει να γεννήσει και πάλι το δεύτερο παιδάκι της. Λοιπόν, και στο βίντεο κλιπ έχει βγει με ένα φόρεμα που δείχνει την κοιλιά, φουσκωμένη, είναι 5-6 μηνών. Όλα να πάνε καλά. Και από κάτω διάφοροι λύθοι ήρθαν να κάνουν σχόλια για το αν μπορεί να γυρίζει βίντεο κλιπ, αν ταλαιπωρεί το παιδί, αν το ένα, αν το άλλο. Προσβλητικά σχόλια, χαρακτηρισμούς για μια γυναίκα που είναι ανάγκη κτλ, κτλ. Αυτό με σοκάρει ως μαμά, λέει. Έχω μια κόρη 8 χρονών που μεγαλώνει σε αυτή την κοινωνία. Με ταράζει ότι φέρνω σε αυτόν τον κόσμο τα παιδιά μου. Κάτι γίνεται λάθος μέσα στον όχλο και την τοξικότητα. Στο χέρι ολονών μας είναι να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσει βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, καλό θα ήταν αυτά να μην υπήρχαν. Πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη, Ελένα Παπαρίζου, Αντώνη Ρέμο και επιστρέφουμε.

Θυμάστε πριν μερικές εβδομάδες που την είχαν πέσει όλοι ξαφνικά, έτσι εντελώς ξαφνικά στην Άννα Βύση. Με πούλησε, με έκανε, με άφτωσε, με από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, ένας από τους αμεσότατους συνεργάτες της, ο Νικόλας Δραπτάκης, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Hotel Hermou 10 χρόνια, ήταν στις συναυλίες, ήταν ένας πολύ άμεσος συνεργάτης. Έδωσε μια συνέντευξη, μίλησε για την Άννα Βύση. Δεν με πούλησε, η τελεία στη συνεργασία μας μπήκε την κατάλληλη στιγμή. Και είναι πολύ σημαντικό, ήμασταν κανονική οικογένεια. Ακόμα και η ίδια εδώ και 3 χρόνια μου είχε πει να της μιλήσω ανοιχτά όταν θα θελήσω να φύγω. Έχω πάρει τρομερή εμπειρία στο πλευρό της. Η αντοχή της είναι φοβερή έμπνευση και για εμάς που είμαστε δίπλα μας. Εμένα λέει προσωπικά δεν με πούλησε. Γνωρίζω τους λόγους που τελείωσε τις άλλες συνεργασίες της, αλλά με μένα έκλεισε ο κύκλος πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Και μου έκανε και πρόταση να είμαι και στο νέο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανίζεται. Ήθελα όμως να προχωρήσω αλλιώς, λέει ο Νικόλας Ραπτάκης. Καλό είναι και τα καλά να τα λέμε, ρε παιδί μου. Όχι μόνο τα στραβά, να γίνονται τίτλοι τα στραβά και να ψάχνουμε παντού την ίντριγα και την τραγωδία. Λοιπόν, με αυτά κλείνω. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο πόσο μας η θέση μας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ φανταστικά.
1: Στο ραντεβού μας, βεβαίως, βεβαίως, χαίρετε.
0: Τρίτη σήμερα, είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά, δηλαδή όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στη χαλάει. Το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη.
1: Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
0: Ποια Ειρήνη?
1: Η Ειρήνη.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
1: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
0: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδιά? Ποια είναι?
1: Η ξαδέρφη μου.
0: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
1: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
0: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
0: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
1: Εγώ θα το εύχομαι.
0: Αξι, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
1: Αυτό.
0: Επιβαλή κότσο μας και τραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλισείτε με υπομονή. Και όχι
1: χρειάζεται.
0: Μόνο. Χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλυπητά.
0: Θα σε χτυπήσω αλυπητά.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυρίουχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μητυλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις. Έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Πρόσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς δεν ξέρω, εδώ, πάντως, νομίζω, εκεί.
0: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φτηνότερες τιμές να πετύχεις και δεν ξέρω
1: και εγώ. Φτηνότερες τιμές. Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και
0: αν θέλεις
1: και νησί εσύ. Ο κούκος Αϊδόνη.
0: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας διακοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
1: Είμαι υπερβολικιά.
0: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζει μια.

0: λάμπα.
1: Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
2: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα? Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
2: Α, παρότι λέει είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
2: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
2: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο, μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις ή να το νιώσεις αυτό.
2: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να το πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
2: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο. Με σφεντόνα.
2: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
2: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε? Μέχρι να το βρούνε,

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια
1: πράγματα. Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καθραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Χατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
1: Μεγαλύτερο σε έκταση.
0: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
1: Τις κλίνες, μάλιστα.
0: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
1: Δωμάτια.
0: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
0: Καλά το πήγες. 7.351.
1: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
0: 7.351 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
1: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
0: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
1: Μάλιστα.
0: Στη Μαλαισία. Mm-hmm. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες? Αυτό είναι.
1: Και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
0: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
1: Σου λέω πόλη ολόκληρη.
0: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες και όλο τόσο. Είναι, είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
1: Ξέρεις.
0: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα, είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Denver, τον είπα. Ξόδεψε 580 ευρώ για μια βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μια υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Mm-hmm. Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Άλλη μουνό.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: τίποτα.
0: Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι,
0: έχουμε και Eurovision. Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα. Να πούμε. Να το πούμε αυτό.
1: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
0: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
1: Ο Μελισσούλος και η Μελισσούλα και τα
0: αυτό.
1: Διάφορα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Τι. Έχουμε εδώ. Έτσι. Διάφορα πράγματα. Να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
1: Απαπα, αθεράπευτα.
0: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας της ήταν νταλικέρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι, είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό. Από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε η ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένη από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και κάλεσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε να τη στείνεις,
0: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έτσι δεν είναι?
1: Τι να πω κι εγώ.

0: ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δύο. Τι λες τώρα.
0: Δεν είναι κοσμά, αλλά αυτό. Δηλαδή, δε σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις με την ανάποδη και να
1: πηγαίνεις. Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική. Δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρο στο κράτος τώρα τελευταία, δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω, ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 3η 5 Μαΐου.
1: Ολοταχώς για το καλοκαίρι.
0: Για το αγαπημένο
2: καλοκαίρι. Ναι,
1: όχι,
0: όχι. Εσύ, ρε καλοκαίρι.
1: Περιμένετε, παιδιά. Δεν υπάρχει καλοκαιράρα.
2: Γιατί?
1: Πάντα το καλοκαίρι είναι καλοκαιράκι.
2: Όχι.
1: Είναι τόσο ωραίο, τόσο γλυκό, τόσο chill. Ναι. Καλοκαιράρα τώρα είναι.
2: Είναι καλοκαιράρα, μπανάρες, παγωτάρες.
0: Ποτάρες.
1: Δεν πάμε για μουσικάρες. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Πάμε για μουσικάρες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Χρόνια πολλά γιατί σήμερα γιορτάζουν πάρα μα πάρα πολύ. Γιορτάζει η Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ρένια. Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμις, Εφραήμ, Εφραιμία.
1: Τι Εφραήμ,
0: δεν ξέρω.
1: Εφραήμ, ρε. Τι Εφραήμ, Εφραίμ. Δεν έχει Εφραήμ.
2: Είναι σαν και εμένα που έμπαινα παλιά σε διάφορες ψησταριές και νόμιζα ότι τρώνε παιδάκια. Όπου έλεγε παϊδάκια.
0: Και Εφραιμίτσα.

0: αίμα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Πριν πω τις γεννήσεις, θέλω να σου πω, Μέλανη και Στάθη, γιατί απλά επειδή τη ενδιαφέρει, γι' αυτό. Εσένα θα σε ενδιαφέρει, ναι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μεών.
1: Α!
2: Μεών ραδιοφωνικά ή μεών που είναι.
3: Επιτρέπονται τα όρια
1: σα που ξεγεννάνε. Επίση είναι και πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητη διαβίωση.
3: Δηλαδή.
0: Κάντο μας ανάλυση, Μέλανη.
1: Ότι μπορείς να ζεις ανεξάρτητα.
3: Ανεξάρτητα με τι?
1: Με το αν μπορείς. Freedom.
3: Μπορείς να ζεις ανεξάρτητα με το αν μπορείς.
1: Freedom, darling.
0: Εντάξει, Braveheart, κάτσε να συνεχίσω εγώ τώρα. Εδώ να πω 1818, Karl Marx. Εντάξει, πήγα πίσω, αλλά έπρεπε να το αναφέρω.
3: Ναι, σιγά την επιτυχία.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Επίσης να πάω στο 1955, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
3: Έτσι, έτσι σε θέλω. Σκισμένο τζιν με μπότες και καπέλο.
0: Τι άλλο έχω?
3: Ψήλες.
0: Αλέξανδρος Ρήγας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και Στάθη
3: Μπόγδανος.
0: 1983, Χένρι Καβίλ.
3: Ο Χένρι Καβίλ είναι το 83.
0: Ναι, φίλε.
3: Του ρίχνω 3 χρόνια, Παναγίτσα μου.
0: Α, και το 1988 η Αντέλ, αλλά πιο πολύ ήθελα να πω για το Χένρι Καβίλ.
3: Ο Καβίλ είναι θεός. Μελάνη, μου ξέρετε, σ' αρέσει ο Καβίλ.
0: Καβίλ, όχι Καβίλ.
1: Αγαπημένο μου είναι.
3: Ποιο είναι? Δεν ξέρει, παιδιά.
0: Χένρι Καβίλ.
3: Ο Σούπερμαν, βρέ, αυτό που κάνει το Witcher.
0: Witcher, Σούπερμαν.
3: Ποιος ο πρώτος? Ο πρώτος Σούπερμαν.
0: Ο πρώτος Σούπερμαν,
3: ο πρώτος άνθρωπος στη γη. Γιατί μιλάμε ακόμα με αυτή τη Μέλανη, ρε παιδιά?

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε μαζί εδώ παρεούλα.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και θέλω να σας κάνω μια πολύ σπουδαία ερώτηση.
1: Όχ, τι?
0: Πόσα πόδια έχει 40 ποδαρούσα?
1: 40
0: Καρδιά μου, την βαριά.
2: Εγώ θα πω ότι έχει 40.
1: Εγώ θα πω ότι έχει 43.
0: Βασίλη, έχεις άποψη?
3: Θα πω 50.
0: Είστε πολύ μακριά.
1: 140.
0: Έχουν 240. Πολύ περισσότερα από 40.
1: 400.
0: Μέχρι και 680.
1: Κοντά έπεσα. Παίρνω πόντο.
0: Και μόλις καταρρίφθηκε.
2: Δηλαδή,
0: η προέλευση του ονόματος.
2: Δηλαδή, απλά τη λέμε 40 ποδαρούσα, επειδή δεν μπορούμε να την πούμε 680 ποδαρούσα.
0: Προφανώς. Ή μπορεί να έχει 40.
2: Δεν προλαβαίνει να το πει γρήγορα, μόλις τη δει. Παναγία μου, μία 680 ποδαρούσα. Πάει μέχρι να το πει σε δάγκωση.
1: Να σου πω κάτι όμως, πώς βγήκε και τη ρήπανε 40 ποδαρούσα?
0: Γιατί αυτό πήγα να πω, αν δεν με είχε διακόψει ο Στάθης.
2: Ότι
0: ενδεχομένως να έχει 40 βασικά πόδια, τα μεγάλα πόδια δηλαδή, και ουσιαστικά τα υπόλοιπα 620 να είναι παρακλάδιο των ποδιών της και ένα
2: ποδιών της.
1: Παρακλάδι του ποδιού ο Χριστός, είναι λίγο τρομακτικό.
0: Είναι.
1: Είναι λίγο.
0: Αλλά φαντάζομαι τώρα πού να πάει κάνει πεντικούρα.
1: Τώρα θέλω, ξέρεις, Παραγία μου, θέλω να βρω μια 40 ποδαρούσα, να την πάρω στο σπίτι και να της μετρήσω τα πόδια.
2: Αλήθεια θα το έκανες?
1: Θα το έκανα.
2: Παιδιά, πώς λέει η 40 ποδαρούσα και η σκουλοπέτα, πώς λέει το άλλο?
1: Σκουλοκομίνμικότυπο.
2: Τι σκουλοκομίνμικότυπο? Πάμε σε μουσική, θα το γουγκλάρω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το έψαξα και λέγεται Σκουλόπετρα. Καλά το είπα.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, βασικά δεν
1: μάθαμε. Η Σκουλόπετρα, όχι, περίμενε. Η Σκουλόπετρα πόσα ποδιά έχει, Στάθη?
0: Γύρω στα 680. Γιατί νομίζω ότι το ίδιο με τις 40 ποδαρούς.
3: Είναι 600 να
1: είναι πιο πλακουτσωτό.
0: Σκουλόπετρα είναι αυτό το που είναι στα 40 ποδαρούσα που είναι σκούρα με κίτρινα πόδια και κόκκινα.
1: Ναι, αλλά είναι πιο πλακουτσωτό. Η 40 ποδαρούσα είναι πιο στρογγυλή. Αυτό είναι πιο. Κατάλαβες. Είναι πιο πλακουτσωτό, βρε παιδιά.
0: Η Μέλλαν είναι λες και περιγράφει προφιτερόλ. Κάνει και έτσι. Σκουλόπετρα είναι έτσι και μακρόστε. Και έτσι και τα πόδια. Πάρα πολύ ωραία. Φοράει κάτι βανσάκια. Την είδα χθες πέρα σε ξέρω το σπίτι μου. Φανταστική ήταν.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σα έχω, τι σα έχω.
1: Τι μα έχει, τι μα έχει.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία τη Μάρη. Ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Με τον εγκέφαλό σα.
1: Τον εγκέφαλό μα.
0: Αχά.
1: Okay.
0: Ο εγκέφαλος, λέει, συνεχίζει να αναπτύσσεται περίπου έως τα 50 έτη. Δηλαδή, του Στάθη έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να αναπτύσσεται.
1: Ό,τι του είπε!
2: Έτσι, για να σου πάω κόντρα.
0: Έτσι εξηγούνται
2: για
0: πολλά.
2: Να σου πάω κόντρα, θα πω άχρηστη πληροφορία. Καλύτερη από τη Μέλανη και να την πω καπάκια.
0: Δεν έχω τελειώσει, δεν έχω τελειώσει.
2: Πες.
0: Επιπλέον, νέες εγκεφαλικές συνδέσεις δημιουργούνται κάθε φορά που σχηματίζεται μία μνήμη.
1: Μία τι?
0: Μνήμη.
1: Μνήμη.
0: Ναι. Ραμ. Και τέλος, λέει, ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί το 20% του οξυγόνου που έχουμε στο αίμα μας.
1: Μάλιστα. Okay. It makes sense.
0: Oh, yeah.
2: Μετά θα πω και εγώ άξιο πληροφορία και θα μου πείτε ποια είναι καλύτερη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία, σε διαλύσω, μελέτη.
0: Δεν νομίζω.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχω άχρηστη πληροφορία και μετά θα δούμε ποιανού είναι καλύτερη.
1: Η άχρηστη πληροφορία του Μπόγδανου.
0: Για να δούμε πώς θα πάρω τη θέση της Μέλανης. Αν φας το σηκώτη μιας πολικής αρκούδας, θα πεθάνεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τόση πολύ βιταμίνη Α.
1: Εντάξει, η δικιά σου είναι μακράν καλύτερη.
0: Μακράν καλύτερη. Εγώ έπαθα σοκ μόλις το διάβασα.
1: Μακράν καλύτερη από του Βασίλη.
0: Δηλαδή, δηλαδή να πας τώρα και να πεις πω από μια σηκωτάρια
2: από ήταν
0: πολική
2: καλύτερη.
0: Αρκούδα θα φάμε σήμερα.
2: Ποια ήταν καλύτερη?
1: Της Μέλανης.
2: Ευχαριστώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά δεν τρέπεσαι.
2: Στάθη, μπορείς να γυρίσεις και να πας πίτσου τώρα.
1: Όχι, δεν τρέπομαι.
0: You don't say nada. Nada καθόλου.
2: Κέρδισα.
0: Αρνούμε να το δεχτώ.
2: Αποδέξου το.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Δεν σου δίνω καμία σημασία.
0: Καλά, δεν αναφέρομαι σε σένα. Όταν ήσασταν μικροί ή ακόμα και τώρα, μασάτε παγάκια.
1: Τι?
0: Μασάτε παγάκια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια συνήθεια έτσι, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και κάνει ζέστα
1: μας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά άμα τύχει και πιο κανένα ποτό, ξέρω εγώ, και έχει μείνει κανένα παγάκι στο τέλος, έτσι μπορεί να.
2: Εγώ είμαι από αυτούς τους περίοδους που το ξαναφτύνουμε στο ποτό.
0: Δεν θέλαμε να μάθουμε την πληροφορία.
2: Αν πιω καμιά γουλιά και πιω και το παγάκι, το ξαναφτύνω μέσα.
0: Δεν θέλαμε αυτή την πληροφορία.
1: Εσύ με λένε δηλαδή στο άσχετο, πα ανοίξει το ψυγείο.
0: Εγώ μικρή, α πούμε.
2: Παιδί μου, κάθεται σπίτι τη, βάζει ταινία, ανοίγει μια αποθήκη, γεμίζει παγάκι ένα πιάτο και κάθεται, βλέπει την ταινία και μασάει παγάκια.
0: Κοίτα, πολλοί άνθρωποι το κάνουν και ειδικά τώρα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι ένα βιντεάκι στο TikTok όπου έχει γίνει μεγάλο τρέντ να μασάς, λέει, παγάκια γιατί καθαρίζουν τα δόντια και γίνονται πιο λευκά. Αλλά για τους φίλους μας, τους TikTokers που τα κάνουν αυτά, εγώ θέλω να τους δώσω μια συμβουλή. Γιατί έχουν βγει οδοντίατροι και λένε.
2: Όντως, και εγώ να τους δώσω μια συμβουλή. Κλείστε το TikTok.
0: Μη μασάτε παγάκια, λέει, καθώς υπάρχει μεγάλη. Είναι επικίνδυνο γιατί, λέει, μπορεί να σου χωρίσει το δόντι στα δύο.
2: Επειδή το παγώνει και το σπάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι να το σπάσει, να το χωρίζει. Δηλαδή να κάνει μια ρογμή και να το κάνει στα δύο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, αν μασάτε παγάκια, σταματήστε το.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Το έλεγε Λακόπουλε, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλη Κόκκινο, δώστε μου την προσοχή σας.
1: Ναι.
0: Πώς ξυπνάτε το πρωί?
2: Πώς ξυπνάμε?
0: Μην μπείτε ξυπνάδες, ξυπνάμε ανοιχτά τα μάτια ή σηκώνουμε το κρεβάτι και τέτοια. Η ερώτηση είναι, έχετε όρεξη όταν ξυπνάτε το πρωί?
2: Α, ναι.
0: Παιδιά, έχω πάρα πολύ όρεξη το πρωί που ξυπνάω. Δηλαδή, ανοίγω τα μάτια μου και ξυπνάω πάντα χαρούμενος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Sí.
0: Ξυπνάω και νωρίς.
1: Εξαρτάται καταρχήν τι έχει πιει την προηγούμενη.
0: Όχι. Αλήθεια. Ξυπνάω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξυπνάνε χαρούμενοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μέρα. Μου αρέσει τη στιγμή που ξυπνάω.
1: Δεν είναι αυτό, Στάθη. Έχει να κάνει με το τι πρόγραμμα έχει μέσα στην ημέρα σου. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έχει υπάρξει στο παρελθόν, έχουν υπάρξει στιγμές που. Να μην θέλω να δω, ξέρω εγώ, τα μούτρα κάποιου στη δουλειά και ξεκινούσα το πρωί και έλεγα πού πάω πάλι. Δεν είχα διάθεση. Τώρα απλά θα σου πω ότι ξυπνάω 6 ώρα μόνος μου.
0: Και είσαι χαρούμενο.
1: Και είμαι χαρούμενο. Και νιώθω ότι δεν ιστάζω κιόλας, δηλαδή, μες την ημέρα, δηλαδή, κατάλαβες. Και το ξεκίνησα έτσι από μόνος μου πριν από 3 εβδομάδες. Επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο και λέω πρέπει να σηκωθώ νωρίτερα, να πάω 7,5 ώρα που ανεβάζουν τα κλειδιά, ρε παιδί μου, για να μπορώ να δουλέψω περισσότερες ώρες. Αλλά στην πορεία μετά συνειδητοποίησα. Ναι, και σκέφτηκα το εξής, ότι είναι καλύτερα να φεύγω νωρίτερα από το σπίτι που κοιμούνται τα παιδιά και να γυρίσω νωρίτερα το απόγευμα για να έχω περισσότερο χρόνο μαζί τους.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα που έχω αρχίσει και ξυπνάω πολύ πρωί, το 12 η ώρα μου φαίνεται. Ενώ άλλες φορές ξυπνούσα 12. Το 12 η ώρα μου φαίνεται ότι είναι μεσημέρι, δηλαδή είμαι σε κατάσταση.
2: Ναι.
0: Έχω αρχίσει τις μπύρες.
1: Ναι, ισχύει.
0: 12 η ώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ καμιά φορά έτσι, άμα με πάρει ο ύπνος, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και δεν έχω κάτι και ξυπνήσω μετά τις 11. Σπάνια βέβαια. Νιώθω ότι έχω χάσει. Ναι. Και είμαι χάλια και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και νιώθω ότι έχω χάσει όλη τη μέρα. Ναι.

0: Επιστρέψαμε από Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω για να μην ξεχνιόμαστε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες.
2: Εσύ Βασίλη και πίσω γιατί κάνεις τον μπούπο.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε like, follow. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Εσύ από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος. Ήταν ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, εξυπνάδες.
1: Κλόουν, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους.
2: Μπουρμπουλήθρες.
1: Τίγρεις και γορίλες.
0: Από το Στάθη Μπόγδανο.
2: Ναι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Ναι, μόνη μου. Από τον Ντάλο Κελακόπουλο.
1: Ναι.
2: Και...
0: από τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ινκόγνητο. Θα τα πούμε ξανά αύριο. Μέχρι τότε, bye!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
3: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
2: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
3: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
2: Έτσι. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
3: στόχους. Άντε πάλι.
2: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
3: Και μια μαζί χαρά. Μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Πιστεύω.
3: Γιατί χθες δηλαδή. Δεν είχαμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μην φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους
1: και
0: φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή, δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Γιατί στην TV
1: έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει
2: του κινηματογράφου, οι οποίοι τώρα όχι έχουν κάνει παλιά.
1: Ναι.
2: Παίζουν στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου πω για δύο σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι και τον δύο το σύριαλ είναι στην Apple TV,
1: ναι.
2: Plus, τον Τζον Χαμ και τον Τζέισον Μωμόα. Ο Τζον Χαμ παίζει σε μια σειρά που λέγεται Your Friends and Neighbors και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι είναι ένας απατεώνας που δεν ξέρει τι να κάνει και ληστεύει γύρω-γύρω τους γείτονες. Ο Τζέισον Μωμόα πάλι έγραψε πρωταγωνιστή και είναι παραγωγός στο Chief of War, που είναι μια σειρά για τους ηθαγενείς της Χαβάη, αλλά από την πλευρά των ηθαγενών, τι έχει γίνει ιστορικά. Το γκέι, όσο να είναι.
1: Ναι. Για πες.
2: Α, γιατί το γκέι.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι οπαδός όλων των ομάδων ηθαγενών του κόσμου που έχουν καταπιεστεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ανήκει και αυτό σε μια τέτοια από την Αυστραλία.
1: Είδες. Κάνουνε πράγματα.
2: Κάνουνε.
1: Όμως,
2: γι' αυτό λέω. Μέχρι να πάμε στον κινηματογράφο, κάτσε να δούμε λίγο. Και είναι και οι δύο ωραίοι, ρε παιδί μου, γι' αυτό στο λέω. Όχι, δεν είσαι εσύ. Όχι, δεν είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό μας το λέει. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Δεν σου το καταλογίζουμε.
2: Μπράβο.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει. Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό. Έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, δρόμοι, γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στον δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το Φεστιβάλ των Αυλών. Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The Yards.
1: The Yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Καλά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν θες
0: πλάκα
1: να πεις αυτό.
0: Έχουνε.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκι έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Τα τελευταία χρόνια, όποιος κινείται συχνά στο βουνό, το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάσια αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγρια ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα κλπ. Και αγνάτευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζαρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει?
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει.
0: Απαπα.
1: Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Λοιπόν, μην γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα?
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα, δύο συντημοί τονός για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916, μάλιστα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, με περηφάνεια, mm-hmm, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ο.
1: Οκ. Δάνειες και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω?
1: Δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο. Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι, Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να τρέχει.
1: Ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200. Ναι. Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο.
1: Mm-hmm.
0: Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία. Εδώ μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό, πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει
1: πλατάνια, και πλατάνια, μεζέδες, ζουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά,
1: μένουν αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάθρος. Συγγνώμη, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα ψητοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε?
0: Τι?
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν Ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hard 94,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
1: Ξέρω εγώ.
0: 138 μέτρα είναι.
1: Εντάξει, μια βαλκούλα είναι.
0: Okay. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόνι ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι. Έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούν, δεν ξέρω. Κάποιος του πάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη. Τι υποβρύχιο φωτισμό, τι μη στα συζητάω τώρα. Αυτά, το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
1: η συντήρηση.
0: Η συντήρηση.
1: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζει?
0: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και απαλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μπορεί και κάνει διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
1: Για 138 μέτρα γιο.
0: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα κάνουμε, τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε έναν καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες
1: πίσω
0: από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτη στα ντουέτα,
1: mm-hmm,
0: έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Ανδρέα Μποτσέλη.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είναι το Perfect.
1: Το γνωστό, το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide,
1: mm,
0: η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Ανδρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι,
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Με όλα αυτιά.

0: δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα παζλ που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: είναι αυτό. Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Λία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Καλώς ήρθατε. Καλύτερη της σε όλους, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, εγκλέζω στο ραντεβού μου. Μείνετε κοντά μου, εγώ θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τι έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα είναι ένα πανέμορφο δίωρο γεμάτο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ σας.

Θα είμαι γρήγορος και ουσιαστικός. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι σημερινές ενότητες της εκπομπής έχουν ως εξής. Ενότητα throwback, σημαντικό γεγονός της ημέρας. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και πετύχους, θα τις θυμηθούμε και αυτές. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις, too cold to be hot με κρύα ανεκδοτάρα. Ενότητάρα είναι αυτή αγαπημένη. Όταν έχω μεγάλα κέφια, λέω και δεύτερο κακό ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών. Και εννοείται όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Θες να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής. Φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

0: φάση στον...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwback, και παίρνω βαθιά ανάσα και σας λέω ότι έχουμε μία ονομαστική, χωρία πολλά Ειρήνη, και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά επαιτίους. Ρε παιδιά, εσείς που με ετοιμάζετε τα θέματα, εννιά επαιτίους έχετε το Θεό σας. Και μη μου πείτε αυτές ήταν, εννιά είναι πολλές. Βάλτε πέντε. Λοιπόν, Αφρικανική ημέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Διεθνή ημέρα Μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα Άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών και Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Υπέρτασης. Και μία παγκόσμια ημέρα από μένα, σταματήστε αυτό με τις παγκόσμιες μέρες, έχετε κουράσει. Ευχαριστώ. Τώρα, σαν σήμερα, ένα θα πω και τελείωσα. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια, μαντέψτε και πού, στις γυναίκες. Το ζήσαμε και αυτό ιστορικά. Εντάξει.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Jack Norris δεν κάνει λάθη. Η πραγματικότητα όμως κάνει.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Ιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό

0: στον Ιδρώτα διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ταινίες φαντασίας θα προτείνω και σήμερα από πλατφόρμα Netflix. The School for Good and Evil. Το The School for Good and Evil είναι μια φάνταση περιπέτεια που πατάει σε παραμυθένια αισθητική, μαγεία αλλά και ανατροπές. Για όλες τις ηλικίες, η ιστορία ακολουθεί δύο φίλες, τη Σόφη και την Αγκάθα, οι οποίες μεταφέρονται σε ένα μαγικό σχολείο, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται είτε για να γίνουν ήρωες, είτε για να γίνουν υπερήρωες. Κάπως έτσι δέστε το. Το μεγάλο twist είναι ότι καταλήγουν στις λάθος πλευρές, γεγονός που βάζει σε δοκιμασία όχι μόνο την ταυτότητά τους αλλά και τη φιλία τους. Η ταινία έχει εντυπωσιακό οπτικό κόσμο, γνωστό cast και έντονη αίσθηση νεανικής περιπέτειας. Ιδανική για όσους αγαπούν τα παραμύθια, με πιο σύγχρονη ματιά και ιστορίες που παίζουν με το τι σημαίνει τελικά καλό και κακό.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μου. Πια σήμερα διπλό καφέ, γι' αυτό είμαι λίγο στην τζίτα. Λοιπόν, μην πίνετε δεύτερο καφέ αν δεν σας παίρνει. Δεν κάνει, τσιτώνει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Πάω να ηρεμήσω, να ρίξω λίγο τους παλμούς μου. Έβαλα και πιεσόμετρο εδώ πέρα, μου βάλαν τα παιδιά, λέει ότι είμαι εντάξει, αλλά εγώ νιώθω μια υπερδιέγερση. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια στον διακάντε. Τα λέμε αύριο Δετάρτη.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πέσω τις καλύτερες. Heart 94,2. No matter what, no matter what, you got.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: αυτό. Πες ό,τι καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις και εσύ την παρατή ζωή σου.
9: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
12: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιά του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αμφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Jafar Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό στράπλες φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Janet Jackson πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Michael Jackson, η Paris. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Michael Jackson ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off the Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Mon Amour. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μία και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στα 23 του χρόνια ο Σόμπερ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ρίκα Άστλεϊ επέστρεψε με νέο σίγγλ την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you. Και θα ακούσετε στη συνέχεια τι θα σας θυμίσει.

ακριβώς αυτό σας θύμισε. Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Waterboys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Echo and the Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Που 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, χαρακτηριστικός ο ήχος James Bond. Και ναι, πράγματι αυτό το τραγούδι, το First Light που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας, θα ακούγεται στο video game που έχει να κάνει με τον James Bond 007. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και ο Τσάρλι Πούθ έχει τους καλύτερους δασκάλους. Μάικλ Μακδόναλτ μαζί του, 74 ετών ο Μάικλ Μακδόναλτ, και ο Κένι Λόγγινς, άλλο θρηλυκό όνομα από το χθες, 78 χρονών σήμερα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single, Potential.

Ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Purple Rain από τον Prince. 10 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. 21 Απριλίου του 16, και λες και ήταν χθες. Επιστροφή της Madonna, υπόσχεται νέο άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Confessions on a Dance Floor νούμερο 2 αποτελεί τη συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Αυτό το τραγούδι ερμήνευσε μαζί με τη Sabrina Carpenter στο Coachella, και οι δύο υπέροχες. I Feel Free. Thanks for coming.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ιαν Οίκον μαζί με τη Μαρία Ζλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα, This

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Spiderman ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Θα προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Nicolas Cage. Αγαπημένος Nicolas Cage, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράια Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita. Αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

Παλιό και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Σισι Κάτς από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Μισελ Ντελούζ έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε. Είχε βάλει και στοιχήματα κιόλα στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Hunterix είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το διήρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιά.

0: μαζί τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα χτυπάει επιτυχίες.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he actually okay?

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Hard 94,2.